καλύστερα. Ευησούρτια σε σωμόνι μας λούνα φόρτσα, λιτάκ παρκοβή πυράνα, ταν σι αγκνούμ. Α, εδώ, λούχ κίμδα. Ευαστερε.